Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσύ.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 PM.
2: Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

μένει στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι ίδιοι.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πως θα έρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα έρθεις μια νύχτα δίχως να το

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Ελπίζω η Δευτέρα σου να ήταν όμορφη. Σήμερα έχουμε 3η 21 Ιουλίου και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και το πρόγραμμά μας εμείς εδώ πέρα με τη Μαρίνα Σάτι και τον Λίον of Athens εδώ και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 24 βαθμούς Κελσίου, ίδια με τα χθεσινά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 17 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και σταδιακά θα ανερχόμαστε μέχρι και τους 24, όπου θα παραμείνουμε μέχρι και το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Metropolitan Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Moor Park και Chessa, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο, με τον Α13 και Dakenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 25 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill προς Blackheath. Στην μισή ώρα η καθυστέρηση στον Α2 Southeast London. Στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge προς Fulham. Στα 15 η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος, ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court είναι στα 10 λεπτά επίσης. Αυτά είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας, τη λειτουργία των undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Απέρι αυτά τα χίλια και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 21 Ιουλίου ανά τον κόσμο ιστορικά, για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια και επιστρέφουμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια, για να δούμε τα χιχονότα του σαν σήμερα. Όπου να σε θα με πιάσει και με ο καφές, οπότε θα τα συνεννοηθούμε πιο μετά. Ξεκινάμε με το 356 π.Χ. που ένα ιερόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σαν σήμερα το 365 σεισμός στην Κρήτη, ακολουθούμενος από τσουνάμι γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο, φέρεται να καταστρέφει την Αλεξάνδρεια. Σαν σήμερα το 1861 η πρώτη μάχη του Bull Run, η πρώτη μεγάλη μάχη του Αμερικάνικου εμφύλιου πολέμου, λαμβάνει χώρα κοντά στο Μανάσα στις Βιρτζινίες και καταλήγει σε νίκη των συνομοσπονδιακών. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινά από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Καρούλου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μπρόζερ Gene Tunney αποσύρεται αίτητος από το A-Ring σε ηλικία 30 χρονών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Σαν σήμερα το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλα στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1970 ανοίγει το υψηλό φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο επιτρέποντας τον ανθρώπινο έλεγχο των πλημμυρών του Νείλου. Σαν σήμερα το 1990 το The Wall των Pink Floyd παρουσιάζεται εκεί που κάποτε βρισκόταν το τείχος του Βερολίνου σε μια φιλανθρωπική συναυλία με επικεφαλής τον Roger Waters με καλεσμένους τους Cyndi Lauper, Johnny Mitchell, The Scorpions, Sinéad and O'Connor, Bryan Adams, The Band, Van Morrison, The Hooters και άλλους. Και τέλος, σαν σήμερα το 2024, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, εγκαταλείπει την εκστρατεία του για επανεκλογή και υποστηρίζει την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Και για να δούμε τώρα ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1816 γεννιέται ο Paul Julius von Reuter, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 γεννιέται ο Ernest Hemingway, Αμερικάνος δημοσιογράφος και συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Και τέλος, σαν σήμερα το 1911 γεννιέται ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντιλήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επισήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1928 επιβιώνει ο Κώστας Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής. Σαν σήμερα το 1965 επιβιώνει ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1974 επιβιώνει ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στον κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα σε συνολικές γραμμές και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 195 γεγονότα, 33 γεννήσεις και 40 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Hovik, γίναμε ένα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Labour-led Hounslow Council is set to increase councillor allowances, including a rise of almost £16,000 for the leader. Councillor Shantanu Rajawat, leader of Hounslow Council, will see his allowance rise from £44,312 a year to £60,000, while the basic allowance for all councillors will rise to £15,000 a year, up from £13,048. The Conservatives have slammed the decision and described it as evidence of what Labour's priorities really are. The biggest winners in the allowance proposals are the Vice Chair of the Planning Committee, Labour Brent West Councillor Craig Owen, with a rise of 89.56%, from £5,539 to £10,500. And the leader of the second minority party, which is Reform UK, Feltham West Councillor Tony Brown, who will see a 482.98% increase from £1,328 to £7,742 per year. Temporary facilities will be built at a Barnet primary school, with the council in a race against time to create places for pupils with special educational needs and disabilities. Send. On Wednesday the 15th, Barnet Council's planning committee voted unanimously in favour of approving the construction of a single-storey modular nursery building and a temporary classroom block at Queenswell Infant and Nursery School in Whetstone. The council hopes the proposals will create an additional 35 urgently needed SEND school places for children with complex needs for the coming school year. The moves follows a decision signed off last month by John Anthony, the local authority's executive director of children's services. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Brick Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

1997 για την ερμηνεία του στην ταινία του Gus Van Sant, ο ξεχωριστός Will Hunting. Ο Robin McLaurin Williams γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου του 1951 στο Σικάγο. Ξεκίνησε την καριέρα του από την κωμωδία στα όρθια, stand-up comedy στα αγγλικά. Αρχίτε, πρώτα, hold on, δεν ήξερα ότι στα ελληνικά το stand-up comedy κυριολεκτικά μεταφράζεται κωμωδία στα όρθια. This is my first time knowing this. Πάντα το έλεγα stand-up comedy. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα ελληνική ορολογία. Alright, μαθαίνουμε μαζί παρέα. Όπου έκανε όνομα και έγινε ευρύτερα γνωστό στο αμερικάνικο κοινό από την τηλεοπτική σειρά Morgan Mindy. Στη μεγάλη οθόνη έδειξε το πλούσιο ταλέντο του τόσο σε κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και του 90 που τον έκαναν παγκόσμια γνωστό. Στο Popeye το 1980, Καλημέρα Βιετνάμ το 87, ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών το 89, Ξυπνήματα του 90, Ο Βασιλιάς της Μοναξίας του 91, Captain Hook του 91 και η κυρία Doubtfire του 93. Για την ερμηνεία του στην ταινία, ο ξεχωριστός Will Hunting τιμήθηκε με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, ενώ είχε προταθεί άλλες τρεις φορές για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στο βίντεο του τραγουδιού του Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ο Robin Williams αυτοκτόνησε στις 11 Αυγούστου 2014 σε ηλικία 63 ετών. Τα τελευταία χρόνια αυτόχειρας ηθοποιός μπαινόβγαινε σε κλινικές για να αποτοξινωθεί από το αλκοόλ, ενώ έπασχε από βαριάς μορφής κατάθλιψης. Είχε νυμφευθεί τρεις φορές και από τους δύο πρώτους γάμους του είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Robin Williams επίσης στις The Night at the Museum, Μία νύχτα στο μουσείο, αν δεν κάνω λάθος η μετάφραση σε ελληνικά, μπορεί να είναι και λάθος. Night at the Museum επίσης και στο Captain Hook που είχε παίξει επίσης είναι πάρα πολύ καλός, μου άρεσε και είχε και άλλες ταινίες του Robin Williams που είναι καταπληκτικός ηθοποιός, ήταν ένας καταπληκτικός ηθοποιός, θα ήταν ακόμη πιστεύω εγώ αν ήταν εν ζωή. Το βιογραφία του Robin Williams την έχουμε δει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr καθετός biographies και θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τους Σταβέντο με την Ήβια Δάμου για πάντα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds καθώς επίσης και τον γρίφο μας για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Και για να δούμε αν θα είναι εύκολος και πώς συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με τους γρίφους. Ανυπομονώ να δω τις απαντήσεις σου, ανυπομονώ να δω πώς θα βρεις τον γρίφο σήμερα. Πάμε εμείς όμως πρώτα να ακούσουμε Σταβέντο, Ήβια Δάμου για πάντα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και σταδιακά θα ανέρθουμε στους 24, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 23 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με όλες οι γραμμές να λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα, φτιάξανε όλες. Και η κίνησή μας, Α13 και Dykenham, traffic return to normal, πάρα πολύ ωραία. M11 προς Great London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. M4 onto the elevated section προς Great London είναι στα 15 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 25 λεπτά. Wow. Από 10 που ήταν πριν πήγε στα 25. Lovely. Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α309 Hampton Court Way προς Thames Ditton στα 10 λεπτά επίσης. Αυτή ήταν και η κίνησή μας, η λειτουργία των undergrounds και οι καιρικές μας συνθήκες για αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Έφτασε ο γρίφος μας, έχεις λίγο χρόνο να πιεις 3-4 γουλιές καφέ. Αν δεν πρόλαβες, αν προλαβαίνεις τώρα, να ξυπνήσεις και τον εγκέφαλό σου για να μπορέσουμε να βρούμε μαζί παρέα τον γρίφο μας. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, Αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: For business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This. Is London Greek Radio.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά. Δηλός, πολυκυνήγητος, ποτέ δεν κλείνει μάτι. Μαυτιά σαν του γαϊδαρου και γρήγορος σαν άιτη. Για να δούμε. Δηλός, πολυκυνήγητος, ποτέ δεν κλείνει μάτι. Μαυτιά σαν του γαϊδαρου και γρήγορος σαν άιτη. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Θα το πω άλλη μία φορά αργά, γιατί είναι έτσι πολύ, έχει πολλά λόγια. Και άκου προσεκτικά. Δηλός, πολυκυνήγητος, ποτέ δεν κλείνει μάτι. Μαυτιά σαν του γαϊδαρου και γρήγορος σαν άτι. Τι είναι? Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Σταν, ψέματα μη πω, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Ιερόστρατο. Ο Εφέσιος που έκαψε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου για να τον γράψει ιστορία. Άκου τώρα. Ο Ιερόστρατος ήταν Εφέσιος εμπριστής, γνωστός για την πυρπόληση του ναού της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου το 356 π.Χ. ανήμερα της γέννησης του Μεγάλου Αλέξανδρου, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Ο Ιερόστρατος συνελήφθη από τους συμπατριώτες του, βασανίστηκε και αποκάλυψε ότι ο σκοπός της πράξης του ήταν να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι Εφέσιοι απαγόρευσαν να μνημονεύεται το όνομα του Ιερόστρατου, το οποίο όμως περιέσωσε ο ιστορικός Θεόπομπος. Με το πέρασμα του χρόνου, το όνομα του Ιερόστρατου έγινε συνώνυμο αυτού που διακατέχεται από την μανία να γίνει γνωστός, έστω και διαπράττοντας κάτι κατακριτέο και καταστροφικό. Η φράση «Ιεροστράτιος δόξα» σημαίνει την φήμη που αποκτά κάποιος από καταστροφική πράξη, ενώ η φράση «Ιεροστράτιο έργο» το μάταιο έργο. Ο Μέγας Αλέξανδρος προσφέρθηκε να ανοικοδομήσει τον ναό της Αρτέμιδας, αλλά οι Εφέσιοι αρνήθηκαν ευγενικά. Ο ναός ξαναχτίστηκε αργότερα, αλλά καταστράφηκε το 262 από επιδρομή των Γόθων. Ανοικοδόμηση εκ νέου και κατεδαφίστηκε οριστικά περί

0: τον είσαι σε δημόσια θέα. Κρίμα, θα είχαμε ένα πάρα πολύ όμορφο ναό. Τότε ο πολιτισμός του τότε, της τότες εποχής, ήταν γνωστός να καταστρέφουν πράγματα, αλλά φανταστείτε να είχαμε τώρα τον ναό της Αρτέμιδας, αν όχι ολόκληρο όπως τότε, τουλάχιστον τα περισσότερα θεμέλια να ήταν εκεί πέρα. Φυσικά τώρα βλέπουμε τα θεμέλια όπως είναι και κομμάτια σε διάφορα μουσεία και στο Βρετανικό Μουσείο εδώ στην Αγγλία υπάρχουν αρκετά. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις το συγκεκριμένο άρθρο. Εννοείται υπάρχουν πολύ πιο μεγάλα ιστορικά άρθρα στο διαδίκτυο, ακόμα και σε βιβλία, οπότε εάν επιθυμείς, οι βιβλιοθήκες σίγουρα θα έχουν διάφορες φωτογραφίες πώς θα ήταν ο ναός της Αρτέμιδας εάν ήταν ακόμα στεκούμενος. Ο γρίφος μας δηλώς πολυκυνήγητος ποτέ δεν κλείνει μάτι, μαυτιά σαν του γαϊδαρου και γρήγορος σαν άτι. Έχω καταλάβει ότι τη λέξη άτι μπορεί να μην την ξέρεις. Άτι είναι από τα αρχαία εβραϊκά που ήταν για να περιγράψουν το άλογο. Άρα στην ουσία είναι σαν να λέει γρήγορος σαν άλογο, αυτιά σαν του γαϊδαρου, πολυκυνήγητο ζώο που ποτέ δεν κλείνει μάτι. Άρα, ζώο, πολυκυνήγητο, ποτέ δεν κλείνει μάτι, ακόμα και όταν κοιμάται είναι σε alert διάθεση, αυτιά σαν το γαϊδαρο και γρήγορο σαν το άλογο. Τι είναι, ζώο, με μεγάλα αυτιά. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό, δεν υπάρχει, και επιστρέφουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τον γρίφο είναι 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Αναμένω τώρα να ακούσω την απάντησή σου. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό, δεν υπάρχει, και επιστρέφουμε με την τελευταία ενημέρωση των καιρικών συνθήκων από εμένα, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των underground για αυτή την ώρα, καθώς επίσης έως λίγο συντόμως θα έχουμε και την απάντηση του γρίφου. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, με πάρεις τηλέφωνο ή να μου στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε τον Ηλία Βρετό και θα επιστρέψουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε την εξέλιξη των καιρικών μας συνθήκων, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 24 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει τώρα στους 20, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και μετέπειτα στους 24, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 23 με 22 βαθμούς Κελσίου. Όπως βλέπω εδώ πέρα έρχεται ακόμα ένα heat wave από εβδομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν κάνει η Αγγλία για heat waves, δεν τους το είπε κανένας. Λοιπόν, η εξέλιξη των undergrounds τώρα είναι Northern Line, ο σταθμός Angel είναι κλειστός και έτσι τα τρένα δεν σταματάνε εκεί πέρα. Όχι, βασικά είναι μόνο exit. Δεν μπορείς να μπεις να χρησιμοποιήσεις το σταθμό Angel, αλλά μπορείς να βγεις εάν είναι αυτή η στάση σου. Ο σταθμός Finsbury Park είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Piccadilly και της Victoria Line δεν σταματάνε στον σταθμό Finsbury Park για αυτή την ώρα, καθώς υπήρξε alert για φωτιά. Ελπίζω να είναι απλά faulty και να μην είναι όντως φωτιά. Η κίνησή μας είναι ως εξής, με τον North Circular Road προς Bowes Park στα 15 λεπτά, ενώ ο υπόλοιπος North Circular έχει στα 10 λεπτά. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο Α312 Parkway προς Cranford είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington στα 15. Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20. Στα 15 η κίνηση στον Α2 Sittles Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Γιατί στην τελευταία ώρα έχουμε πιο πολύ κίνηση από ό,τι ήταν στην καρδιά του Rush Hour. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά και ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court στα 10 λεπτά επίσης και τέλος στα 10 είναι και η κίνηση στον Α309 Hampton Court Road προς Thames Teaching. Παράξενα πράγματα, αλλά έχουμε παραπάνω κίνηση αυτή την ώρα από ό,τι είχαμε την προηγούμενη που ήταν και έτσι το peak του Rush Hour. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τον Απόν Ρεμπέτικο και επιστρέφουμε με την απάντηση του γρίφου μας για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση και αν την βρήκες.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν να δούμε τον γκρίφο μας. Αρχικά, ας δούμε πως είχε. Δηλός, πολυκυνήγητος, ποτέ δεν κλείνει μάτι. Μαθιά σαν τον γαΐδαρο και γρήγορο σαν άτι. Μάθαμε και καινούργια λέξη σήμερα μαζί παρέα. Άτι είναι το άλογο. Και πάμε να δούμε την σωστή απάντηση, ο οποίος είναι ο λαγός, ή αν είπες το κουνέλι, το ίδιο πράγμα είναι λαγό. Δεν είναι το ίδιο. Την ίδια περιγραφή έχουν. Πριν να μου πεις ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, λαγός, κουνέλι, different, αλλά περιγραφή ίδια. Yes, yes, okay. Λοιπόν, πάω τώρα να συγχαρώ την κυρία Έλλη, την κυρία Μαρία Ματσάκου και τον άντρα της, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Ρίτα, τον Λίο, τον κύριο Γιώργο από την Κύπρο. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Ελπίζω οι καιρικές σας συνθήκες να είναι καλύτερες από την δική μας, την πάρα πολύ ζέστη που έχουμε. Και την κυρία Ιωάννα Πίτερς που βρήκανε την σωστή απάντηση σήμερα. Εάν δεν την βρήκες, μην αγχώνεσαι, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα την Νατάσα Θεοδωρίδου, Παραδόθηκα σε εσένα, και επιστρέφουμε εμείς να πούμε τα παπάι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

0: Επιστρέψαμε καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ντεβουδά και εμείς μαζί θα τα ξαναδώσουμε την Παρασκευή εδώ 7:00 το πρωί στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast στα ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βασούλα Χριστοδούλου με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπή εύχομαι της Βασούλας μας και καλά να περάσατε μαζί της. Και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της Τρίτης, πανέμορφες 2 ερχόμενες ημέρες να έχεις και τα λέμε την Παρασκευή. Μέχρι τότε, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Καλή σας μέρα. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. 7 τα λεπτά μετά τις 10 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Πίτση που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Καλή συνέχεια στη Μαρία και καλή ξεκούραση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξεκίνημα της ημέρας. Εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τη μία και ελπίζω να μου κρατήσετε κι εσείς συντροφιά. Πολλές μουσικές επιλογές, ειδήσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ στο BBC έχουμε και μία πολύ όμορφη είδηση. Όμορφη είδηση για τις τσέπες μας. Και την κουβεντούλα μας όπως πάντα και ενημέρωση για τις δράσεις εδώ της παροικίας. Καλή ακρόαση και πάμε να κοιτάξουμε τον καιρό.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, υπέροχος, φωτεινός με μερικά σύννεφα, 20 βαθμοί Κελσίου και βλέπω ότι η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Υπέροχη. Τόσο μας φτάνει. Και πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ, επίσης ηλιόλου στη μέρα, 20 βαθμοί Κελσίου με υψηλότερη θερμοκρασία. Βλέπω να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου, Λευκοσία 36 βαθμοί Κελσίου. Αυτή την εβδομάδα νομίζω θα φτάσουν τα 40. Λοιπόν, έτσι πρέπει να προετοιμαστούν. Αθήνα 36 βαθμοί Κελσίου. Επίσης βλέπω να είναι μία ηλιόλουστη ημέρα. Καλή ακρόαση!

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. varossilettings.com 0207 263 8100. Την καλημέρα μου επίσης στην Ιωάννα, Σούλα και Πέτρο. Καλή σας μέρα. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Μπορώ να δεχτώ την αποτυχία. Όλοι αποτυχάνουν σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να μην προσπαθήσω.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 18 τα λεπτά μετά τις 10. Και συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Να πω ότι χθες έγινε και η έναρξη με μεγάλη επιτυχία της εβδομάδας της Κύπρου. Μάλιστα ήταν και η μέρα της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Η πρώτη βραδιά άρχισε με την... με την έπαρση της σημαίας της Κύπρου και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη της αείμνηστης Μαρούλας Ευγενίου, συνιδρύτριας του Θεάτρου Τέχνης. Με μια σύντομη ομιλία από το Άρη Ευγενίου, έξω από το Θέατρο Τέχνης, και μετά άρχισε το πρόγραμμα με ομιλίες... Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δόκτω Κυριάκος Κούρος. Όπως και άλλοι επίσημοι, και το πρόγραμμα συνέχισε με... με ποίηση... απαγγελίες, μουσικά βίντεο και ένα πολύ όμορφο οπτικό ακουστικό υλικό το οποίο δημιούργησε ο Βασίλης Παναγής με φωτογραφίες από το δράμα της Κύπρου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ήταν ένας ξεχωριστός τρόπος που παρουσίασε τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου. Συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς της εβδομάδας της Κύπρου, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα της Κύπρου θα είναι κάθε βράδυ στο Θέατρο Τέχνης στο Κάμπτεν μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους Βασίλη Παναγή, μουσική Κύπρου Χαραλάμπου, στο οποίο είχαμε και την ευκαιρία να το απολαύσουμε χθες στο Θέατρο Τέχνης.

Θέλω να πάω έσω μου λοιπόν. Το οποίο ερμήνευσε ο Ζαχαρίας, στίχη Βασίλης Παναγής, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Λοιπόν, όπως είπα, η εβδομάδα της Κύπρου θα είναι κάθε βράδυ στο Θέατρο Τέχνης στο Κάμπτεν μέχρι την Κυριακή. Γι' αυτό αν έχετε την ευκαιρία, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα κάθε βράδυ και να υπολογίσετε ότι τελειώνει αργά, γιατί εγώ δυστυχώς νόμιζα ότι σε 1,5 ώρα περίπου θα τελείωνε και είχα κάτι που έπρεπε να αναχωρήσω, αλλά αφιερώστε το βράδυ σας για να μην χρειαστεί κι εσείς να αποχωρήσετε νωρίτερα, γιατί είναι κρίμα. Λοιπόν, να έχετε υπόψη ότι γύρω στις 9.30 θα μάθω συγκεκριμένα από τον Βασίλη σε λίγο τι ώρα θα τελειώνει κάθε βράδυ, γιατί δεν το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό για να το σημειώσετε και ανακάνετε ανάλογα το πρόγραμμα και το βράδυ σας, να μην διοργανώσετε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, στο Γιάννη Πάριο. Πριν όμως να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το βαρόσι lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο βαρόσι lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι lettings 7263-81-00.
1: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια και Εβραίοι. Είναι πολλά το αιώνος μας τα χρέη, πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενναίες όταν σε παρομοιάσουν.

0: σαν έπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε. Νεκροί που οι
1: καθιέρωσες τους λείπει. No hay forma en que yo falle, pero ahora y una cosa tan segura que yo te hablando mientras tú te haces la.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σας, το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Βαρόσι Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή πείρα, πάνω από 25 χρόνια. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Λοιπόν, θα στείλω και την καλημέρα μου στη Γιώτα Νάκου και Γιάννη Κολίκη, που εργάζονται πυρετοδός για να μας ετοιμάσουν τη βιβλιοθήκη Greek Library of London. Βλέπω και φωτογραφίες στο Facebook, τα βιβλία μπαίνουν στις βιβλιοθήκες, στα ράφια και τραπεζάκια, έχουν πολλή δουλειά ακόμη, αλλά από ό,τι ξέρω αυτές τις μέρες, από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ, μήπως να σας φέρουμε κανένα καφεδάκι. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, και συγχαρητήρια και πάλι για το χώρο. Η βιβλιοθήκη μας θα έχει το δικό της χώρο επιτέλους, και από το Σεπτέμβριο θα μπορείτε να επισκεφτείτε τη Greek Library of London στο Camden. Είναι, διασταυρώνεται το δρόμο από το τρένο Mornington Crescent και είναι ακριβώς εκεί. Καλή δύναμη, καφέδες και διαλύματα, έτσι να το απολαμβάνετε, και να ακούτε φυσικά LGR 103,3 FM.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Δεν με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία με το Varossi Lettings and Estates. Εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε νοικιάσεις και πωλήσεις. Γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. VarossiLettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, και τα νέα που, όπως είχα προαναφέρει, που μας αφορά όλους, γιατί πρόκειται για την τσέπη μας. Η νέα κυβέρνηση της Βρετανίας προχωρά σε κατάργηση του VAT στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των πρώτων μέτρων του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους διαβίωσης. Αυτό μας λέει το BBC. Και σύμφωνα με ανακοίνωση της Downing Street, το κόστος του μέτρου για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί μέσω της ακύρωσης του σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας, προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων λίρων. Λοιπόν, ότι δεν θα έχουμε το VAT, το... για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, νομίζω αυτό είναι κάτι, έτσι, ότι πάρουμε ό,τι μας δώσουν, καλό είναι. Και είναι πριν λίγες ώρες η πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του Άντι Μπέρναμ ως πρωθυπουργός. Και να πω επίσης ότι λίγο μετά την ανακοίνωση του σχεδίου, επικεφαλής γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού Keir Starmer, Darren Jones, ανέφερε στο X ότι το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας δεν χρηματοδοτήθηκε και επομένως το πώς η νέα κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει αυτή τη μείωση του VAT δεν είναι στην πραγματικότητα σαφές, λέει. Η φιλανθρωπική οργάνωση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, National Energy Action, επένεσε την κίνηση, ενώ ο ηγέτης των φιλελεύθερων δημοκρατών, Dave, δήλωσε ότι είναι κάτι, αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι δεν φτάνει. Σε λίγο ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι, 16 τα λεπτά μετά τις 11 και βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings at LGR με το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com και τηλέφωνο επικοινωνία.

Φαίνεται να τελειώσει γύρω στις 9:30. Γι' αυτό να κάνετε το πρόγραμμά σας ανάλογα και αν θα πιείτε και κανένα ποτάκι μετά, ίσως και τελειώσετε γύρω στις 10, έτσι. Και κάτι για τη λογοτεχνία. Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχεδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσό. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είχε συνεχίσει τις σπουδές του στο Λονδίνο, στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτη Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και είχε αποκτήσει ένα γιο με την ηθοποιό Εύα Σημάτου. Στη μυθιστορηματική του παραγωγή που ξεκίνησε με το «Ο έβδομος ελέφαντας» το 1998, ο Σταμάτης ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό υπαρξιακής αναζήτησης και αστικής περιπλάνησης. Ακολούθησαν τα «Μπαρ Φλομπέρ», «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα», «Οδός Θησαίος», «Ζωή», «Μητέρα Στάχτη» και άλλα πολλά. Αιωνία του η μνήμη.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

FM. Όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουν. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα, στο Γιώργο και στο Σπύρο. Καλή σας μέρα. Στη συντροφιά μας έχουμε το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί σε αεροπλάνο γεμάτο με Αργεντινούς επιβάτες, όταν ο πιλότος αποφάσισε να κάνει μία φάρσα. Ο Ισπανός πιλότος, λοιπόν, αμέσως μετά τον τελικό του Μουντιά, στο οποίο η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο πιλότος αποφάσισε να ανακοινώσει ότι η Αργεντινή είχε επικρατήσει στον τελικό και είχε κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Η είδηση προκάλεσε πανηγυρισμό στην καμπίνα και βλέπω εδώ το βίντεο κατευθείαν να σηκώνονται πάνω, να χειροκροτάνε, φωνές, ένα πάρτι μέσα στο αεροπλάνο, γιατί οι Αργεντινοί νόμισαν ότι κέρδισε η Αργεντινή. Οι επιβάτες όντως πίστεψαν πως ο Λιονέλ Μέση είχε οδηγήσει την ομάδα του σε μία ακόμη ιστορική επιτυχία. Για λίγες στιγμές το αεροσκάφος πλημμύρισε από φωνές, χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, με όλους να γιορτάζουν τη δήθεν κατάκτηση του τροπέου. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο πιλότος αποκάλυψε ότι επρόκειτο για φάρσα, διευκρινίζοντας πως η πραγματική νικήτρια του τελικού ήταν η Ισπανία. Η αποκάλυψη έφερε απόλυτη σιωπή στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες πέρασαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την έκρηξη χαρά στην έντονη απογοήτευση. Και τα σχόλια υπήρξαν διάφορα, μερικοί είχαν πει ότι αυτό ήταν σκληρή φάρσα. Όμως τους έδωσε, ας είναι και για λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα, αυτή τη χαρά και αυτό που δημιουργήθηκε αυτός ο πανηγυρισμός. Και εμένα μου αρέσει να κάνω έτσι φάρσες, αλλά δεν ξέρω αν θα τολμούσα να κάνω τέτοια φάρσα αν ήμουν ο πιλότος, η αλήθεια. Χρειάζεται και τόλμη, γιατί μετά οι αντιδράσεις δεν ξέρεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά!
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
2: Καλό! Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα!
3: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά!
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Και έχω και τον Τόνι Νεοφύτου εδώ στο στούτιο. Σήμερα δεν έκανε την πρωινή εκπομπή. Hello, Tony.
1: Καλημέρα, Παρικιά. Καλημέρα, Βασούλα.
0: Τι κάνεις? Δεν σ' ακούω. Έλα πιο κοντά λίγο.
1: Πολύ καλά,
0: εσείς? So, when are you going to do breakfast show again?
1: Νομίζω αύριο το πρωί.
0: Oh, really? Okay, 7 o'clock or 8?
1: Είμαστε πάντα εδώ, πάντα παρόν, από τις 7 το πρωί.
0: Okay, πολύ ωραία. Θα σας ακούσουμε αύριο στις 7 το πρωί,
1: πολύ
0: λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Λίγο πριν τις ειδήσεις από το ραδιόφωνο Κύπρου, το ΡΙΚ, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, το Varossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, μία νέα μελέτη δείχνει ότι οι μέλισσες εμφανίζουν συναισθηματικές αντιδράσεις σε γλυκές και πικρές γεύσεις. Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνουν αυτό οι επιστήμονες? Ας διαβάσουμε περισσότερο. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπιστώσαν ότι ένα είδος μέλισσας με κίτρινη ουρά, Pompus terrestris, αντιδρούν στις γλυκές και πικρές γεύσεις με ξεχωριστές εξαρτώμενες από το περιβάλλον συμπεριφορές, οι οποίες μοιάζουν με εκφράσεις ευχαρίστησης και αηδίας στα θηλαστικά, προσθέτοντας νέα στοιχεία στη συζήτηση για τη συνείδηση των εντόμων. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια έκφραση αηδίας μπορεί να κάνει η μέλισσα. Η ευχαρίστηση. Αυτή η αποκάλυψη αλλάζει την επιστημονική μας κατανόηση της εσωτερικής ζωής των εντόμων, δήλωσε ο καθηγητής Andrew Barron του Πανεπιστημίου Macquarie της Αυστραλίας. Οι εκφράσεις του προσώπου είναι μια σημαντική ένδειξη για την κατανόηση της εσωτερικής κατάστασης ενός ζώου. Υπήρχε πάντα μια τάση να σκεφτόμαστε τα έντομα ως κάποιου είδους mini robot, χωρίς εκφράσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της απόδειξης ότι υπάρχει μία εσωτερική ζωή στις μέλισσες, συμπλήρωσε ο καθηγητής. Για τη μελέτη τους, ο καθηγητής Μπάρον και οι συνάδελφοι του χρησιμοποίησαν συνολικά 18 αποικίες μελισσών. Απομόνωσαν κάποια από τα έντομα στις σωλήνες παρατήρησης και τα εκπαίδευσαν να εντοπίζουν και να καταναλώνουν μικροσκοπικά στα γονίδια ζαχαρούχου νερού με περιεκτικότητα 20% σε νερό που βρίσκονταν ακριβώς πέρα από την εμβέλεια των κεραίων τους. Οι μέλισσες έμαθαν γρήγορα να επεκτείνουν την προβοσκίδα τους και να καταναλώνουν κάθε σταγόνα που τους παρουσιαζόταν. Στη συνέχεια οι ερευνητές κατέγραφαν τις κινήσεις του προσώπου και του στόματος των εντόμων, αφού κατανάλωσαν στα γονίδια δοκιμής, τα οποία περιείχαν είτε συμπυκνωμένο είτε αραιωμένο ζαχαρούχο νερό, απλό νερό, αλμυρό νερό ή κινίνη, μια πικρή ένωση. Τα έντομα εμφάνιζαν σαφώς διαφορετικές συμπεριφορές και εκφράσεις στο στόμα και το πρόσωπο μετά την κατανάλωση γλυκών υγρών σε σύγκριση με πικρά και αλμυρά υγρά. Αυτό λοιπόν οι εκφράσεις για τις μέλισσες όταν τους αρέσει κάτι και όταν δεν τους αρέσει. Και εμείς ας συνεχίσουμε με λόγια ελληνικά.

LGR 103,3. Και πριν πούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό μας Varossi Lettings and Estates. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα για να δείτε τη διαφορά. varossilettings.com 0207 263 8100. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ για την οπτική κόπωση από τις οθόνες, τα συμπτώματα και πώς να προστατεύσουμε τα μάτια μας. Η πολύωρη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η λανθασμένη εργονομία, ο ανεπαρκής φωτισμός και έλλειψη διαλυμάτων μπορούν ωστόσο να προκαλέσουν σημαντική καταπώνηση των ματιών. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιάννης Δατσέρης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας, εξηγεί ποια συμπτώματα συνδέονται με την οπτική κόπωση και ποιες αλλαγές μπορούν να κάνουν ασφαλέστερη την καθημερινή εργασία μπροστά στην οθόνη. Σύμφωνα με τον κύριο Δατσέρη, η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους εργασίας γίνεται συχνά χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη βασικές παράμετροι. Η θέση του υπολογιστή, ο τύπος της οθόνης, ο φωτισμός, η στάση του εργαζομένου αλλά και το οφθαλμολογικό ιστορικό του μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ενοχλήσεων. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρει, οι παράγοντες αυτοί συχνά παραβλέπονται τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους ίδιους τους χρήστες. Τα συμπτώματα διαφέρουν ως προς την ένταση. Μπορεί να ξεκινούν με μία ελαφρά και ακαθόριστη αίσθηση ενόχλησης, αλλά να εξελίσσονται σε έντονη οπτική κόπωση, πόνο κέφαλος, δακρύρια, ξηροφθαλμία, τσούξιμο, κοκκίνισμα, θολή όραση, φωτοβοφία και αίσθημα βάρους στα μάτια συγκαταλέγονται στις συχνότερες ενοχλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ναυτία. Ποιοι είναι οι περισσότεροι ευάλωτοι? Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ενοχλήσεων έχουν άτομα με αδυναμία σύγκλησης ή διαταραχές στη συνεργασία των δύο ματιών, όπως η ετεροφορία και ιδιαίτερα η εξωφορία στην κοντινή όραση. Το εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η ξηρή ατμόσφαιρα, η μη ελεγχόμενη θερμοκρασία, ο ανεπαρκής αερισμός, ο θόρυβος, ο ακατάλληλος φωτισμός και η κακή εργονομία μπορούν να εκτείνουν τα συμπτώματα. Λοιπόν, προσέξτε τα μάτια σας, δώστε σημασία στα συμπτώματα και αποταθείτε στον οφθαλμίατρο σας. Αλλά πάνω απ' όλα διατηρείτε κάποιους κανόνες που χρειάζεται όταν είστε πολλές ώρες στην οθόνη.

0: κυρίες και κύριοι. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνωμένου με πρωτοβουλίες σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επαναβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους Πρόεδρους των Οργανώσεων Αγνωμένων Κύπρου και Ελλάδας. Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος παρέστη στη συνάντηση, ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις με στόχο τη διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνωμένου. Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Μαρία Καλμπουρτζή, έκανε λόγο για μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, η οποία δημιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα στο χρονίζον ζήτημα των αγνωμένων. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδειλώτων, Εχμαλώτων και Αγνωμένων, Νικός Εργίδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση ενδέχεται αυτή τη φορά να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη προαναγγείλει πως θα θέσει το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο δεξαμενόπλια φέρονται να δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για δέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Στο διπλωματικό πεδίο, πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προωθούν περιφερειακοί μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Αίγυπτος και το Πακιστάν. Πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ προς το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, να κινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, στον οποίο επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Ο κύριος Αντωνίου διαβεβαίωσε ότι υπάρχει από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας βούληση να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα. Σε επιχείρηση απομάκρυσης τροχόσπιτων και αυθαίρετων κατασκευών από παραλία κοντά στο ναυτικό όμιλο στη Λάρνακα, προχώρησαν από νωρίς το πρωί αρμόδιες αρχές με τη συνδρομή της αστυνομίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά το τελεσίγραφο που είχε δώσει ο Υπουργός Εσωτερικών στους παρανομούντες να εγκαταλείψουν το χώρο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατασχέθηκαν 4 τροχόσπιτα, ενώ στην είσοδο της παραλίας τοποθετήθηκαν μεγάλοι ογκόλυθοι, ώστε να αποτραπεί εκ νέου πρόσβαση οχημάτων στην περιοχή. Ανάλογη επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στη γειτονική παραλία, όπου έχουν ανεγερθεί παράνομα ξύλινα παραπήγματα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται σήμερα η Κύπρος, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Στη μία μετά το μεσημέρι τέθηκε σε ισχύ νέα κίτρινη προειδοποίηση για συνθήκες ακραίας ζέστης που θα ισχύει ως τις 4:30 το απόγευμα. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι σήμερα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών. Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών απευθύνεται έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και να επιβάλλεται η ρύθμιση των εργασιών, αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αναφέρεται ότι οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους σε θερμική καταπώνηση ή και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους. Γίνεται αναφορά σε οργάνωση του χρόνου εργασίας, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και σε οργάνωση συχνών μικρών διαλυμάτων για ανάπαυση σε σκέρο μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κρύος έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής έως μέτρη, τριώμετες σάρμποφορ και τοπικά στα νότια και δυτικά παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 στα FM.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Μαζί σας μέχρι και τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε για το Odyssey του Christopher Nolan. Με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής The Odyssey του Christopher Nolan, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Gallery History Art παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση The Odyssey Defy the Gods, η οποία εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου και τα πρωτότυπα έργα τέχνης που εκτίθονται καθώς και αφίσεις και ολόκληρο το έντυπο υλικό φέρουν την επίσημη αδειοδότηση της Universal Pictures, εταιρείας παραγωγής της Οδύσσιας. Η πρώτη ενότητα φιλοξενεί έργα διεθνών εικαστικών εμπνευσμένα από την ταινία. Μέσα από ζωγραφική, ψηφιακή τέχνη και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, οι δημιουργοί αποτυπώνουν την αισθητική και τη μυθολογία της Οδύσσιας, παρουσιάζοντας παράλληλα εντυπωσιακά πορτρέτα των πρωταγωνιστών της, μεταξύ των οποίων ο Ματ Ντέιμον και η Ζεντάγια. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία. Έλληνες καλλιτέχνες προσεγγίζουν την Οδύσσεια και τον κόσμο των θεών, εξερευνώντας έννοιες όπως η ύβριση, η μοίρα, η εκδίκηση, η επιστροφή, η δοκιμασία και η ανθρώπινη υπέρβαση. Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, έως τις 2 Αυγούστου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν συλλεκτικές αφίσεις. Αυτά για την Οδύσσεια, λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Αλγαίο.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Όταν κοιτάτε στον καθρέφτη, μήπως ρωτάτε τον εαυτό σας ποιος είμαι? Ή ρωτάτε, είμαι έτοιμος να μάθω? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είστε έτοιμοι να μάθετε ποιος είστε. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα της σοφίας. Είναι η ικανότητα να βλέπεις τον εαυτό σου καθαρά. Να γνωρίζεις τις δυνάμεις σου αλλά και τις αδυναμίες σου. Χωρίς αυτογνωσία ζεις σε ψευδέστηση. Με αυτογνωσία ξέρεις πού βρίσκεσαι και πού θέλεις να πας. Δεν είναι εύκολη, χρειάζεται θάρρος να δεις την αλήθεια. Η αυτογνωσία σε προστατεύει από λάθος επιλογές. Σε κάνει ταπεινό, σε κάνει δυνατό. Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, μπορεί να γνωρίζει και τον κόσμο. Η αυτογνωσία είναι η βάση κάθε εξέλιξης. Ξέρεις ποιος είσαι? Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε? Εδώ στην εναλλακτική δράση, λέει, οι περισσότεροι νομίζουν ότι ξέρουν.

δωμάτιο μέσα σου που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Κάθε πτώση σου έδειξε μία δύναμη που δεν πίστευες ότι έχεις. Αυτό δεν λέγεται τύχη, λέγεται εμπειρία. Η αλήθεια είναι σκληρή. Δεν ξέρεις τα όρια σου μέχρι να σπάσουν. Δεν ξέρεις την προσαρμοστικότητά σου μέχρι να μην έχεις άλλη επιλογή. Δεν ξέρεις την ψυχή σου μέχρι να τη δεις γυμνή, χωρίς στήριγμα, χωρίς κοινό, χωρίς χειροκρότημα. Κάθε νέα δυσκολία απαιτεί νέο εαυτό. Ό,τι έκανες χθες δεν αρκεί για το αύριο και αυτό είναι το παιχνίδι. Η ζωή ανεβάζει την πίστα χωρίς να σε ρωτήσει. Εσύ πρέπει να ανεβάσεις τον άνθρωπο. Η ψυχική δύναμη δεν τελειώνει, τελειώνει μόνο η διάθεση του μυαλού να τη χρησιμοποιήσει. Όταν το μυαλό πει «δεν αντέχω άλλο», η ψυχή περιμένει σιωπηλά να διαψεύσει. Και σχεδόν πάντα μπορεί. Οπότε η πραγματική ερώτηση δεν είναι ποιος είσαι, αλλά είσαι έτοιμος να μάθεις. Γιατί η γνώση του εαυτού σου δεν έρχεται με ηρεμία, έρχεται με φωτιά. Και κάθε φορά που βγαίνεις ζωντανός γίνεσαι κάτι που δεν ήσουν πριν, πιο επικίνδυνος, πιο ανθεκτικός, πιο αληθινός. Απόσπασμα από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χαριπολίτη, εκδόσεις Διόπτρα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. μεσημβρίας. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Gypsy Kings εδώ στο LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Καμικάτσου, το πρώτο χωριό στην Ιαπωνία που υιοθέτησε ένα σούπερ μοντέλο μηδενικών απορριμμάτων. Η κοινότητα ανακυκλώνει σήμερα πάνω από το 80% των απορριμμάτων της και στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη τους έως το 2030. Το Καμικάτσου, ένα απομονωμένο χωριό 1500 κατοίκων στην ορεινή περιοχή Τοκουσίμα της Ιαπωνίας, έχει καταστεί διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης υιοθετώντας από το 2003 μια φιλόδοξη στρατηγική μηδενικών απορριμμάτων, αξιοποιώντας πολιτισμικές αξίες, συλλογική συμμετοχή και καινοτόμες πολιτικές. Η κοινότητα ανακυκλώνει σήμερα πάνω από το 80% των απορριμμάτων της και στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη του έως το 2030. Μπράβο στην Καμικάτσου!

0: Αναβίση μας λέει σαν και εμένα καμιά. είναι ξεχωριστή. Λοιπόν, η Thames Water ανακοίνωσε απαγόρευση χρήσης σωλήνων νερού που επηρεάζει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μετά από μία εξαιρετικά ζεστή και ξηρή άνοιξη. Οι περιορισμοί σημαίνουν ότι οι σωλήνες νερού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το πότισμα κήπων ή εκτάσεων, το καθαρισμό αυτοκινήτων, το γέμισμα πισινών ή πισινών ή τον καθαρισμό παραθύρων. Η εταιρεία ίδρυυσης δήλωσε ότι η περιοχή της έχει δει το 40% της μέσης βροχόπτωσης και περισσότερες ημέρες με θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη φέτος από ό,τι είχε καταγραφεί ποτέ. Ο Νέβιλ Μακάνστερ, διευθυντής στρατηγικών υδάτινων πόρων, δήλωσε «Δεν θα λαμβάνουμε αυτό το βήμα εκτός αν ήταν απαραίτητο». Δεν θα λαμβάναμε αυτό το βήμα εκτός αν ήταν απαραίτητο για την προστασία των αποθεμάτων νερού για όλους και το περιβάλλον. Η απαγόρευση ισχύει για όλους τους πελάτες που η Thames Water προμηθεύει με πόσιμο νερό και τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη. Η εταιρεία παρέχει νερό σε 10,1 εκατομμύρια πελάτες σε περιοχές όπως το Gloucestershire, το Wiltshire, το Kent, το Surrey, της κοιλάδας του Τάμεση, του Great London και των γύρω περιοχών, εκτός το σύνορο. Ανέφερε ότι η χρήση νερού ήταν επί του παρόντος 10% πάνω από το φυσιολογικό στην κοιλάδα του Τάμιση και στις κομιτείες Home και 7% πάνω από το φυσιολογικό στο Λονδίνο, γεγονός που αντιστοιχεί σε επιπλέον 100 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε μέρα. Πολλοί πελάτες έχουν ήδη μειώσει την κατανάλωση νερού και αυτή η υποστήριξη, λέει, έχει κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν ήδη αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες. Οι ομάδες μας εργάζονται 24/7 για να διατηρήσουν την κυκλοφορία του νερού, να διορθώσουν διαρροές και να υποστηρίξουν τους πελάτες. Θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα άρουμε τις περιορισμούς μόλις είναι ασφαλές να το κάνουμε, λέει.
1: Έχω πέσει

0: νοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χίλια περιστέρια. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και μας ακούτε στο LGR 103,3 FM online, mobile, DAB+, smart speaker. Η επιλογή είναι σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Παναγής, ο Βασίλης Παναγής, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού σε λίγες εβδομάδες, δεν είμαι σίγουρη πότε, γιατί θα λείψω για λίγο. Όμως σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά μέχρι την επόμενη μας συνάντηση. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά και μαζί μας. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι, για σήμερα προς το παρόν. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θερμοκρασία προς το παρόν 23 βαθμοί Κελσίου. Θα ανέβει μέχρι και 24 βαθμούς και... Α, 25, μέχρι 25 βαθμούς. Γύρω στις 5 θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος λοιπόν θα επανέλθει, γιατί κρύφτηκε τώρα, γύρω στις 6 περίπου. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει η θερμοκρασία και στις 9 και 5 θα δύσει ο ήλιος με την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα έχουμε φεγγάρι απόψε. Ναι, στις 10 και μετά θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει αύριο με το καλό στις 5 και 9 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 25. Αύριο Τετάρτη θα κυμαίνεται από 15 μέχρι 25. Την Πέμπτη το ίδιο. Την Παρασκευή θα ανέβει λίγο παραπάνω μέχρι και 27. Σάββατο θα πέσει στους 25. Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη θα είναι λίγο πιο χαμηλή. Αλλά ας ζούμε τις άλλες μέρες αργότερα. Για να δούμε. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται, κυρίες και κύριοι, από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά.

0: 22 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τη μία εδώ στο Λονδίνο, 22 λεπτά μετά τις, για να δούμε, μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα όπου και αν είστε. Στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας λοιπόν να το ακούσουμε, να ενημερωθούμε και μετά να πούμε και στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλώς ορίσατε μέχρι και τις 4 μαζί λοιπόν, και εύχομαι να απολαμβάνετε αυτά τα παλιά λαϊκά που έχω ετοιμάσει για σας μέχρι και τις 2. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more.

Αχ, αυτή η ζωή που έχει δυστυχώς τα βασανά της και τα προβληματάκια της και το ένα της και το άλλο της. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, να μην σας κάνω και σας, να μην σας παρασύρω με τα αισθήματά μου όπως και έχουν τα πράγματα. Είναι αυτό που λέγω, σαν την υγεία δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο. Υγεία. Η υγεία και τα άλλα όλα έρχονται. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε προσευχές, αγαπητοί μου, προσευχές. Και ο Θεός, πιστεύω, είναι μεγάλος. Και άμα κάνουμε προσευχές, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες. Είναι δυνατόν αυτό, μπορεί να γίνει δηλαδή. Κάντε προσευχές, κάντε προσευχές και ευχηθείτε για τους φίλους σας, για τους ανθρώπους γύρω σας, για τον εαυτό σας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, θέλετε, με παλιά λαϊκά. Νομίζω καλή ιδέα είναι να ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά. Είναι πιο ευαίσθητα τραγούδια αυτά. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ούτε κι εγώ καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εντάξει, προσαρμόζομαι, πρέπει να προσαρμοζόμαστε ή να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, η κυρία Έλλη μας είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Έλλη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Ειλικρινά, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και θα χαρίσω στην κυρία Έλλη και την υπόλοιπη οικογένειά της το επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Η Θαλασσινή». «Η Θαλασσινή» είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Σε 4 λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ, και μετά θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, όπου εκεί θα δούμε και κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε εδώ. Καλώς ορίσατε και πάλι. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Γεωργίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρίστηκε η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου παιδιού του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου, ενώ διέταξε την αποφυλάκησή του υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Υποχρεώθηκε να καταθέσει εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, να τοποθετηθεί το όνομά του στο stop list, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά εγγραφά του, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του. Νωρίτερα, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας από τις αστυνομικές έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορουμένου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Θετικό μήνυμα με συγκεκριμένα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών σε διευρυμένη διάσκεψη ευελπιστή να λάβει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δήλωσε ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εμπλοκή σε άσκηση διαμοιρασμού της απόστασης μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Λύσης Δύο Κρατών. Ο κ. Μενελάου είπε ότι όντως διαπιστώνεται μια μετατόπιση της άλλης πλευράς, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην Ομοσπονδιακή Βάση Λύσης του Κυπριακού. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητά αποκλειστικά στο συμφωνημένο ομοσπονδιακό πλαίσιο, χωρίς παρεκκλήσεις, με στόχο τη διαφύλαξη των συγκλήσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και την ολοκλήρωση των ζητημάτων που εκκρεμούν. Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου με πρωτοβουλίες σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επαναβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους των οργανώσεων αγνοωμένων Κύπρου και Ελλάδας. Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσότης, ο οποίος παρέστησε συνάντηση, ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν εισηγήσεις με στόχο την διακρύβωση της τύχης και του τελευταίου αγνοωμένου. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής, Μαρία Καλμπουρτζή, έκανε λόγο για μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, η οποία δημιουργεί ελπίδες και αισιοδοξία ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα στο χρονίζον ζήτημα των αγνοωμένων. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, Νίκος Σεργίδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση ενδέχεται αυτή τη φορά να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη προαναγγείλει πως θα θέσει το ζήτημα κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο στάθμευσης του ΓΑΣΥΠΗ προς το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, με το οποίο, όπως υποστηρίζουν, να κινητοποιούνται τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Εκπροσώποι των πρατηριούχων συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, στον οποίο επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Ο κ. Αντωνίου διαβεβαίωσε ότι υπάρχει από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας βούληση να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο δεξαμενόπλοια φέροντες να δέχτηκαν επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι φρουροί της Επανάστασης. Το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για δέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Στο διπλωματικό πεδίο, πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προωθούν περιφερειακοί μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Αίγυπτος και το Πακιστάν. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκεται σήμερα η Κύπρος, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 41 βαθμούς στο εσωτερικό. Στη μία μετά το μεσημέρι τέθηκε σε ισχυρία κίτρινη προειδοποίηση για συνθήκες ακραίας ζέστης που θα ισχύει έως τις 4.30 το απόγευμα. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι ο κίνδυνος έκρηξης δασικών πυρκαγιών. Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών απευθύνεται έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ενίσχυση μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια και δυτικά παράλληλα ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα την Δήμητρα Γεωργίου, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα.

0: τα πάτα.
1: Yeah, perfect.
2: 9 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Να μιλήσουμε λίγο για την εβδομάδα Κύπρου στο Θέατρο Τέχνης που άρχισε χθες και θα τελειώσει την Κυριακή 26 Ιουλίου. Στην διεύθυνση 26 Crowndale Road, London, NW11TD. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν σημείωσε η πρώτη εκδήλωση που έγινε χθες την Δευτέρα και οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι και τις 26 του Ιούλη. Χθες τη Δευτέρα λοιπόν έγινε η έπαρση της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έγινε κάποια ομιλία έξω από το Θέατρο Τέχνης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια πλακέτας στη μνήμη της αείμνηστης Μαρούλας Ευγενίου και σύντομη ομιλία είπε ο γιος του αείμνηστου Γιώργου Ευγενίου και της αείμνηστης Μαρούλας Ευγενίου, Άρης. Στη συνέχεια, εντός του θεάτρου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, Κέρι Κυριάκος Μάικολ, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και μίλησε επίσης για τα σχέδιά του να αναπτύξει τον χώρο σε ένα χώρο πραγματικά κυπριακό που να μετονομαστεί σε Εθνικό Θέατρο Κύπρου Λονδίνου. Κύριος ομιλητής ήταν ο εξοχότατος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, Δ. Κυριακός Κούρος, που μίλησε για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και για τις πιθανότητες λύσης του Κυπριακού. Σύντομους χαιρετισμούς απίφθηναν ο συντονιστής του Lobby for Cyprus, Θείο Θεοδόρου, και ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, Σάββας Γεωργίου. Ακολούθησε βραδιά ποίησης, τραγουδιού και χορού με μουσική και τραγούδια από την Κάτνεο Κλέους, τον Γιώργιο Γεράσιμο, τον Μακάριο και τον Άντρο Σταύρου. Η ποίηση και τα κείμενα του Βασίλη Παναγή απεγγέλθηκαν από τους Βασίλη Παναγή, Λούση Χριστοφή, Πάνο Σαβίδη και Λί Μάικολς. Η βραβευμένη συγγραφέα Σούλα Χριστοδούλου μίλησε για το βιβλίο της «Το καλοκαίρι θα έρθει». Έγινε προβολή 2 μουσικών βίντεο με τίτλο «Κύπρος», το πρώτο του Γιώργου Γεράσιμου και το δεύτερο του Στίβ Κωνσταντίν, καθώς και 2 τραγούδια σε μορφή βίντεο, σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και στίχους Βασίλης Παναγής με τίτλους «Κύπρος μου όμορφο νησί» και «Θέλω να πάω έσω μου». Επίσης, η γνωστή Κύπρια καλλιτέχνης Κατ Νεοκλέους τραγούδησε με την συνοδεία του κιθαρίστα Τζο Λεβίνσκι. Η έκθεση τέχνης «Crossed Roads», μια έκθεση έργων τέχνης της βραβευμένης Κίκας Κερίδη και του βραβευμένου επίσης καλλιτέχνη ζωγράφου και γλύπτη Ενβέρ Γιουρζεφ θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη, 21 του μήνα, θα γίνει η πρεμιέρα ενός νέου θεατρικού έργου της Μαρίας Γεωργίου με τίτλο Sundown. Μετά την παράσταση θα υπάρχει μουσική από τον φίλο του θεάτρου τέχνης Φιλ Ράιαν. Αύριο την Τετάρτη 22 του μήνα θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους The Story of the Green Line, παραγωγή του 2017, μια ταινία σε σκηνοθεσία Πανίκου Χρυσάνθου που εξερευνά τον ανθρώπινο οργανισμό και ανθρώπινο αντίκτυπο της διαίρεσης της Κύπρου το 1974. Την Πέμπτη 23 του μήνα στις 7:30 θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο 74 της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη και Σεμπαστιάο, θεατρικό έργο λοιπόν το οποίο είναι σε σκηνοθεσία Μικαέλλας Λιβαδιώτη. Και Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7:30 θα παρουσιαστεί το γράμμα. Πριν από αυτό να πούμε ότι μετά από το θεατρικό έργο θα ακολουθήσει πρόβα ανάγνωσης ενός νέου θεατρικού έργου του Κώστα Λούι, «Η συμμορία του Πρίξτον», σε ερμηνεία των Πάνο Σαββίδη και Δημήτρη Ανδρέα. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα από τη ζωή των Κυπρίων μεταναστών στο Πρίξτον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7:30 θα παρουσιαστεί το γράμμα της Στέλλας, ένα θεατρικό έργο του Γιώργου Ευγενίου, μια θεατρική ανάγνωση με τη Λούση Χριστοφή και τον Πίτερ Κώστα, εμπνευσμένο, διασκευασμένο και σκηνοθετημένο από τον Πίτερ Κώστα από το έργο του Έμνης του Γιώργου Ευγενίου. Το έργο αυτό διαδραματίζεται το 2003. Την ίδια βραδιά ο Κριστόφ Επαμεινώντας θα κάνει ένα σύντομο stand-up comedy και θα επιστρέψει το Σάββατο 25 του ίδιου μήνα για μια μεγαλύτερη παράσταση. Θα ακολουθεί μια βραδιά ζωντανής μουσικής με άρπα από τον κατεξοχωμένο Λατινοαμερικανό συνθέτη, ποιητή, τραγουδιστή, ερμηνευτή Ρικάρδο Κουρμπέλο. Το Σάββατο 25 του μήνα στις 7:30 θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση, το νέο έργο της Μαρίας Γεωργίου, Sundown. Επίσης θα γίνει ανάγνωση σε πρόβα επανάληψη ενός νέου έργου του Κώστα Λούι, The Brixton Gang, σε ερμηνεία του Πάνου Σαββίδη και Δημήτρη Ανδρέα. Ο κωμικός Κρίστοφ Επαμεινώντας επιστρέφει, θα επανέλθει λοιπόν για να προσφέρει μια ελαφριά ανακούφιση με κυπριακή stand-up comedy πριν μεταφέρει την παράστασή του στο Ενιβούργο Fringe αυτό τον Αύγουστο. Χαρακτηρισμένος ως εξαιρετικός σε εισαγωγικά από το North West End UK, έχει λάβει πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Τέλος, την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5 μετά μεσημβρία, η τελευταία ημέρα περιλαμβάνει τον βραβευμένο συγγραφέα και επιμελητή Άλεξ Χριστοφή, ο οποίος θα μιλήσει για το έργο του, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Σύπρια, A Journey to the Heart of the Mediterranean. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο προς πώληση και θα υπογραφεί. Μην διστάσετε να φέρετε τυχόν προαγορασμένα βιβλία, καθώς ο Άλεξ θα χαρεί να τα υπογράψει. Η Dr. Marilyn Παναγή θα είναι η οικοδέσποινα. Θα ακολουθήσει ένα απόγευμα ποίησης, τραγουδιού και χορού από τον Βασίλη Παναγή. Μουσική από τους Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Ποίηση από τους Πάνο Σαββίδη, Λούση Χριστοφή, Μέρι Σπύρου και Λι Μάικος. Θα προβληθούν τα μουσικά βίντεο «Κύπρος μου», «Όμορφο νησί» και «Θέλω να πάω έσω μου» σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και ποίηση του Βασίλη Παναγή. Ο Πίτερ Τόλι θα παίξει κιθάρα. Θα ακολουθήσει επίσης μουσική και τραγούδια από την Έλενα Χατζιευξέντη και τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου. Το απόγευμα περιλαμβάνει διάφορες προβολές όπως ντοκιμαντέρ «Κύπρος Ιούλιος 74», «Η πληγή της Κύπρου» του Λεωνίδα Λοϊζίδη και του ντοκιμαντέρ «Όταν δεν μπορείς» της Τασούλας Χατζιγιάννη, διδάκτορ καθηγήτριας Northpok, διακεκριμένης παγκοσμίως καθηγήτριας εσωτερικής διακόσμησης Πανεπιστήμιο της Μισενότα. Το ντοκιμαντέρ συγκεντρώνεται στην σημασία της αποκατάστασης της Εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους στην κατεχόμενη Κοντέα. Είναι η πρώτη εκκλησία που αναστηλώθηκε μετά την εισβολή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους είπα του αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δόκτωρα Κυριακό Κούρο, στον Μάρκο

Κοντούλου που προώθησε την εβδομάδα θεάτρου. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στα www.theatrotechnis.com/watson/cyprus-week-2026. Αυτά κυρίες και κύριοι, και μια και μιλάμε για θέατρο τέχνης, ακούστε ένα από τα τραγούδια που θα παρουσιαστεί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Κύπρος Χαλάμπους, θέλω να πάω έσω μου.

0: φτάσαμε στα 25 λεπτά μετά τις 2. Θέλω να σας πω για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει φέτος Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. The PCF 26 is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ, starting 10 a.m. in the morning until 7 p.m. Entrance will be free. Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, αρχίζει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όλα μαγικά λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης και εμείς συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Να χαιρετήσω θέλω όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα σας περιμένουν εκεί με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αυτή την περίοδο έχουν τις προσφορές ως εξής. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες και 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Ευχαριστούμε τις πελάτες μας που μας στηρίζουν, αναφέρει η ανακοίνωση, και μας εκτιμούν. Επίσης αναφέρουν ότι κάνουν free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Το Δήμος Continental βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Μπείτε και στο website τους για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάριο και Ειρήνη για την στήριξη. Να είστε καλά πάντα και εύχομαι καλές δουλειές. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το ίδιο τραγούδι όμως θέλω να το χαρίσω και στο Βαρόσι Lettings and Estates, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, οι δύο οίκοι ευγυρίας, στο προσωπικό όλο και στους σαμώνες εκεί, με πολλές ευχές πάντα να είναι καλά. Χαιρετώ εντωμεταξύ το φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη που ψες βρεθήκαμε εκεί στο Θέατρο Τέχνης με τους υπόλοιπους και περάσαμε θαυμάσια, περάσαμε ωραία, θυμηθήκαμε την Κύπρο μας, ανανεώσαμε την υπόσχεσή μας να μην ξεχάσουμε. Επίσης είδα και τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα Τζιμάκο μου, να είσαι καλά. Ο Τζίμι Ανδρέας και ο Πάνος Σαββίδης εμφανίζονται την Πέμπτη στο Θέατρο Τέχνης. Ψάξτε το, μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης και θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα και στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, να είστε καλά όλοι σας. Και πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: λίγο στο τραγουδάκι και εμείς συνεχίζουμε. Έχω ακόμα μία ανακοίνωση. Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσηβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσηβρία, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεωνιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεωνιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα. Αυτά είναι όλα όσα θα συμβούν εκεί στην εορτή της Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος από το Σάββατο 25 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή. Αυτά, λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, κάποια διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αυτός είναι ο πρόδρομος και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο, τον Δώρο τον Μούλο. Γεια σου Δώρο, τι κάνεις, εφημένες καλά. Λοιπόν, και επίσης θέλω να χαιρετήσω την κυρία Μελίνα και τον Αριστίδη. Τι κάνετε, εφημένες καλά. Η Μελίνα λοιπόν θέλει μαζί με τον Αριστίδη να χαρίσουν το επόμενο τραγούδι στα φανταράκια, λέει. Όλα τα φανταράκια. Στη Σκοπιά. Είναι ένα τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή. Πάμε να το χαρίσουμε στα φανταράκια. Γιατί όχι.

0: ακούτε!
1: Όχι κύριε Διοικητά, αύριο το πρωί θα βγει στην αναφορά!
2: Μάλιστα κύριε Διοικητά!
3: Στρατιώτης πεζικού πανταζής ελευθέριος. Λαμβάνω τη τιμή κύριε διοικητά να αναφέρω πως εχθές το βράδυ εν ώρα υπηρεσίας ετραγουδούσα.
1: Τραγουδούσες?
3: Μάλιστα κύριε διοικητά.
1: Δεκαήμερος φυλάκισης.
3: Μάλιστα κύριε διοικητά.
4: Τελικά πήγε φυλακή ο πανταζής. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο θα πάμε να ακούσουμε τώρα. Είναι το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, «Ένοχο κορμί». Θέλω να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στο Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους εκεί, τον Roger Greg, χαρισμένο και στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Να πω και ένα γεια στον Τάσου Χάνα, καλό απόγευμα. Επίσης χαιρετώ και τον Τόνι Κυπριανού, εύχομαι να μας ακούει. Θέλω επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί. I wanted to say this in English because most of them are girls and boys at the Cleaners Unite. They don't understand Greek. I say hello to everyone at the Cleaners Unite and thank you very much for your services. I say hello to Mr. Yorgos Arnaoudis and hello to everyone at Asteria. So, it's a song, as I said, from Nikos Oikonomopoulos, Ένοχο Κορμί. Πάμε να τα ακούσουμε. Record of the Week.
5: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: για ό,τι μου συμβαίνει. Χαιρετώ τον Νίκ και τον Τάσο εκεί στο Nicholas Printers. Καλό σας απόγευμα και την υπόλοιπη οικογένεια. Εύχομαι ότι ο καλύτερο. Να πω ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Χαιρετώ το Taste of Cyprus, τον αγαπητό Μόντι και όλα τα υπόλοιπα μέλη εκεί, τα κορίτσια και τα γόρια, ιδιαίτερα στην Ειρήνη που μας ακούει πάντα, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Κρίς, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη και όλους τους άλλους. Χαιρετώ επίσης τον Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Καλές δουλειές εύχομαι και απέναντι το YNS. Γεια σας παιδιά. Και να πάω και εκεί στο Southgate να χαιρετήσω τον Άντι εκεί στο Wilton και όλη την ομάδα του και το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί. Να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Αλλά προηγείται όμως το δελτίο ειδήσεων. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων και γυρνάει πίσω με τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: In his first meeting of his cabinet, new Prime Minister Andy Burnham says they need to be a cost of living government and give people a sense that help is coming.
4: We will only deliver for people and make hope feel real for people if we are pulling ourselves together in the same direction, and we have a really positive working relationship.
3: After arriving to applause, he says they needed to examine all possible ways to help families struggling with high costs. Next, a 28-year-old man has appeared at Westminster Magistrates Court charged with the murder of former MP Anne Widdecombe. Joshua Kerry of Rotherham was first arrested on suspicion of murder. He's been remanded into custody to appear at the Old Bailey this afternoon. And Stephen Graham has received a companionship from Sir Paul McCartney at the Liverpool Institute for Performing Arts graduation ceremony. He's one of five to be awarded. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
5: A home on our holiday park will help you relax.
6: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
5: It'll make money for you.
6: There are endless hidden costs.
5: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
6: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ζευγαρά, παρακαλώ. 5 λεπτά μετά τις 3, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει μετά από εμένα. Εδώ λέει 4 με 7, Ανδρέας Μιχαηλίδης Try Time, 7 με 10 Σκάνδαλος, Κατερίνα Νεοκλέους, 10 με 1 Non-Stop Ελληνικές Επιτυχίες στο London Greek Radio LGR 103,3 FM, 1 με 5 Through the Night, Early Morning Breakfast, 7 o'clock tomorrow, it's Wednesday, Τετάρτη λοιπόν, tomorrow. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα το πρωί, αύριο, έτσι. 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε. Θέλω να πω ένα γεια. Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Ζούζη Κωνσταντινίδης. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και την υπόλοιπη οικογένεια. Και επίσης χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και τους υπόλοιπους και όλους τους αμώνες φυσικά. Να είναι όλοι καλά και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια από τώρα μέχρι και τις 4. Καλό απόγευμα λοιπόν σε όλους και συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: ωραία και τα ωραία. Και χαιρετώ την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και όλο το προσωπικό με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα μου, εύχομαι. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό σας απόγευμα και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια όπως έχω κάνει και στους προηγούμενους που έχω αναφέρει. Για σας τα τραγούδια μας όλα με πολύ αγάπη να τα απολαμβάνετε. Έχουμε να διανύσουμε για να δούμε 50 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές

0: Για να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό να δούμε. Κρύφτηκε ο ήλιος. Θα παραμείνει κρυμμένος μέχρι και τις 6. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς προς το παρόν και θα μείνει εκεί μέχρι τις 7 η ώρα. Μετά τις 7 θα κάνει και την εμφάνιση του ο ήλιος και πάλι από τις 6 και μετά και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει μετά τις 7 και θα κατέβει στις 9 και 6 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος, θα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Φεγγαράκι απόψε από τις 10 και μετά μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει αύριο το πρωί με το καλό 5 και 9 λεπτά με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26. Το ίδιο και την Πέμπτη, 15 μέχρι 26. Την Παρασκευή και το Σάββατο το ίδιο και πάλι. Και την Κυριακή θα πέσει λιγάκι, μέχρι 23 θα ανέβει η θερμοκρασία η πιο ψηλή. Δευτέρα το ίδιο. Την Τρίτη ανεβαίνει και την Τετάρτη πάει μέχρι 29 βαθμούς. Αυτά. Λοιπόν, έτσι για να γνωρίζουμε τι γίνεται και με τον καιρό. Αυτή είναι η πρόγνωση προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 23 βαθμοί Κελσίου. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
0: Να το και το σουρουπό. Πολύ όμορφο τραγούδι από την Ανδρομάχη.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας. Στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί δημοκρατές, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα μας και τη νύχτα μας, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Εγώ θα είμαι στο Θέατρο Τέχνης για την απόψινή εκδήλωση, θέατρο, θεατρική παράσταση, οπιάστε, είναι δωρεάν είσοδος, ελάτε να δούμε το θέατρο και να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, σας αφήνω, σας αγαπώ και θα τα πούμε αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR.

10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα. Εύχομαι να στολί καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παναγή που ήταν εδώ μαζί σας. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Hope you had a great weekend. It's Tuesday drive time. 21st of July. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ, όπου και αν είστε, δυναμώστε εντάσεις. Καλησπέρα. Πάμε εδώ στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR. London's number one official Greek music.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Δημητρίας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου.

0: στα 11 λεπτά πριν τις 7 εδώ και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εγώ θα σας αφήσω με τη μουσική μέχρι και τις 7 και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Footsie 7 Drive Time. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex. Σας αφήνω με τη μουσική. Have a great evening, whatever you're doing. Enjoy the rest of the day and sunshine.
1: Ανοιχτά και σήμερα.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σου τη ρημάδα. Κι έχω και πιστήριο.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας.

0: or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Ολυμπία στο London Greek Radio. Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: It is Catherine O'Close. Finally, Olympia was here with us too, keeping me company. Sending love to Olympia. You're listening to Catherine O'Close and Scandalous this Tuesday night.
3: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Λίγος Βέρδης, ερωτεύτηκα εσένα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Νούλια Καλεμάνη, Ανεξάρτητος. Αυτό το χαρίζω στο Ηλία Γεωργίου που μας κάνει παρέα απόψε. Το χαρίζω επίσης σε όλη την οικογένεια του, στους φίλους του, στο Κονίλιες, ο καλός του φίλος, παιδιά, αγκόνια, τα πάντα.

Thank you to Alexia. Asking for my originals. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε, να ευχαριστώ για την παρέα σας. Επίσης, ένα καλησπέρα στα παιδιά εκεί στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Βασιλική Τάντα. Πεθαμένο σπίτι. Πρέπει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR.

Ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.